Εκεί πάω στη Switch, το πάλι μου στάγεται το τα πάζι μου. Να σε γάγω η μία που είναι μία. Βιτάσε που είναι μία. Ούνι στο μετά πάζι μου, κέτνο, έγκαισα, ούτε είναι ίδια πάντα να έγκαγε το Sweet God, έτσι κάγια, έτσι σα ούτε δόνιο στάτσου, εγνωμένο τα Σάμνιο Ντεκ Σαμπλέν. Έγκαγε σνάξε τίπα, σας γάγε. Besides, I'm not playing a decade, but I'm not playing a decade, so I said, it's not.

0: εκεί πάω στις Σουίτσες, το πάρουν στα γατρίτου, τα πάζουμε, να σε λέω, μη ο πιο μια, ο τάσε πιο μια. Ούνι στο μετά πάζουμε, και ατνό, εγκέ σε ουίτε, είναι ίδια πάντα, να έγαγε το sweet god, έτσι κάγια, έτσι σε ουίτε, στα δόνιου στάτσου, εγνωμένο τα Σάμνιο Ντερκ Σαμπλέν, εγκέ σε ουίτε, σε σκιά, πεσίς να γνωπτένω τα δεκαίδια που γνωπτένω και σας έτσι συνάξνίδια της έτσι μενένωτ και πάνε έτσι σου μήτνενς και πάνε το κτήσω ήταν ακόμα γα Ζαν Γάι Βαϊτάκ έγινε ο τσαμακάνω τα κέλεγεν σύμπη ένα σνάμπικ First Nation έγινε σου ήταν και πάντα να ούιο και πάνε ο ήταν όγια της αποξήκ μητσένιδια της ήταν
1: Clearly, if they put a statue, there should be a plaque that recognized the fact that he was an explorer, and he had the assistance of the First Nations to show him to our territory. And had the permission, really, and back then, you had to get the permission of the war chiefs to travel your territory, and you had to make arrangements with them.
0: Τσικμ τα νίδια μανιού στάτσου αιού και τις τσικατρίνγια και τις σνάκτια τεμ σνατέτια τις τσικάπ τεγνότ και τσικάπ μανιού και πατάνιου ταντέ νιού και εξπλόρο και τις τα τις αυήτμ και νιού ιού και τις αυήτσιγουτ νιού First Nations και πατά τις αυάτμιγουτ και πατάνιου σιού και αιού και τις τις αντατμάτ και πανιού τις μιαγνότ και τις πιστάνου και πατάν τις I travel your territory. They got the bomb without it to the seat. So I can get this snack yet. Get this new boy going about that. And how I will get to see. I'm not playing today. This explore about when I got this snack now. That I'm my guy. So we take about. We got not that Aurelia City Council. Got not man that that I'm gonna share with that. Ugi by Dane Gadjikadito Dogno Gel here, I hear Ugas own Ugas statue of Champlain. Engesha, we take not give by Edisham, Meneg not give by Edisham, Eogadish, I Muskande, I got a sweet monodogi bandit, and then how Jish I Stagnogiban her statue, and I think I snacked it, heard you not Stagnogiban, they were Dutch. Mino here could the catabasmo and gasolia de Sabasano do her national action plan. Desha, Jedi Bonabuitiban, hey, Akuason Gibagna, my daughter, he squirreled. And I hear, oh my god, why, and Gesha, we with that Giban you, I hear. Desha, but snatch Giban you, Sulia, Mamo, 600 million each day, Ogiba, who you agnopte not Nanil, but there, ni stamped. Magagnopte not, say, Maga, each province, agnopte not, Magan, hey, his sick about. Doctor G, we channeled on that, we channeled on that, it was good. And I mean, we got the bad moon. We got a wish good given the nominal day politician Tiger Curly English with the Kiba. Would you die here? Is smelled given a man dot can you come to God given you? Nej, jag knappt en circumpolar council i sin gadit sen sitt. Och det är ju i tjejud gittan gibba i närskan det är taxud. Det är ju på